0: και τσεστή.
1: Τινιάν, Βαζόβενα, Λιέτνη Φεστιβάλ, Ίσταρσκο Πρσούτα. 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Οτ 19 σάτι, τσέκαγιου, Πρσούτι, Ντόματσι Πρόισβοδι ή Βρκουσκα Ζάμπαβα. Πέτακ, Νεστούπαγιου, Ριπλέι Μπέντι Κάμπι. Αου Σούμπατου, Γκρούερσι ή Μινέα. Λιέτνη Φεστιβάλ, Ίσταρσκο Πρσούτα. Τινιάν, Ουλάς, Βεσπλατάν. Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Ljeto na Radio Puli.